Δεν σε αρασετώ. Και δεν σούσατε και να πείσαμε. Αλλιώ. Και δεν μου στο τέρι, δεν πόσο λέμ πόρουκου, πόσο λέμ σέστ. Δεν σε αρασε. Τώρα τε πας να τε έσαι μια σπόρουκε. Κόμε η σύρατε.